0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες.

0: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου την Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Αγουχαούτα!
0: Φτάνει.
2: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

χωρίς, κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό, γιατί όσα ήθελα να

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ και

μονάδες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

βιβλίο τι, το κάθε μου γιατί. Στα χρόνια μου να κρύβεσαι και να σε βρίσκω εκεί. Σε φέρνω μες στη σκέψη μου, στο νου μου όλο το χθες. Μια αίσθηση αξεχαστή

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.

Star 888. Η μουσική που μένει. Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Και στην άσκηση νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό

0: Σα σιγουριά, δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνα έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
6: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
8: Το μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
6: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
8: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
8: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα. Φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι.

παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 9 23. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

απόσταση λίγο. Ναι. Κάτσουμε όλοι.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Είναι άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
6: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
7: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
6: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι. Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
9: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
10: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Ζέπελιν.
11: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
12: Αγουχαούτα!
11: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Εκτεταμένες αλλαγές στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, στις κατασχέσεις ισχύρας τρίτων αλλά και στη διαχείριση κληρονομικών υποθέσεων φέρνει νόμος στις βασικές διατάξεις του οποίου κοινοποίησε η ΑΔΕ. Η νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου προκαλεί ανησυχία στις αγορές ενέργειας μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο, με την πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους να προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του, σχόλια που εγείρουν το ερώτημα γιατί ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί να θέλει να στρέψει την προσοχή σε ένα πιθανό τέλος του πολέμου τώρα, δεδομένου του πώς εξελίσσονται οι μάχες. Δράση ενημέρωσης για την αντιπυρική προστασία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Ξάνθης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα πρόληψης πυρκαγιών. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους δημότες, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλιάς πόλης, τους τοπικούς φορείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην παλιά πόλη.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέτη Χατζιεφρεμίδου στον Star 888.
6: Η μουσική μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία συγκεκριμένων ψυχικών ασθενειών και ψυχοσωματικών διαταραχών, εκτιμούν Αμερικάνοι και Σκοτσέζοι επιστήμονες, οι οποίοι ζητούν από τους ασθενείς τους να ακούνε συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια. Ο Μπετόβεν θεωρείται κατάλληλος για τις κρίσεις πανικού, η Pink Floyd για την κατάθλιψη, ενώ η jazz γενικά θεωρείται το πλέον θεραπευτικό είδος μουσικής. Ακούγοντας μουσική, ζούμε καλύτερα.

χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί το νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με το οποίο το δημόσιο επιχειρεί να αυξήσει το απόθεμα προσιτής κατοικίας αξιοποιώντας δημόσια κίνητα και τη συμμετοχή ιδιωτών κατασκευαστών και διαχειριστών. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η εκρηκτική άνοδος του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο του 2026. Μετά τις συνομιλίες των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια. Με γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν και φέτος συνολικά 5 παραλίες της Ξάνθης, με μία εξ αυτών να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπείρου και τις υπόλοιπες στο Δήμο Αυδείρων. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ξάνθης η Αγάπη συνεχίζει τις οργανωμένες δράσεις του Μαΐου με τη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
8: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
9: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
10: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
8: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί το νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με το οποίο το δημόσιο επιχειρεί να αυξήσει το απόθεμα προσιτής κατοικίας αξιοποιώντας δημόσια κίνητα και τη συμμετοχή ιδιωτών κατασκευαστών και διαχειριστών. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η εκρηκτική άνοδος του δίκτυου τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο του 2026. Μετά τις συνομιλίες των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια. Με γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν και φέτος συνολικά 5 παραλίες της Ξάνθης, με μία εξ αυτών να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπίρου και τις υπόλοιπες στο Δήμο Αυδείρων. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ξάνθης η Αγάπη συνεχίζει τις οργανωμένες δράσεις του Μαΐου με τη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κοίτα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
9: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
10: Πού τέρμα η συζήτηση? Άποψη για την παράσταση έχω μόνο εγώ.
11: Εγώ βάζω τα λεφτά και εσύ έχεις την άποψη, δηλαδή?
10: Τότε να πάρεις πίσω τα λεφτά σου.
12: Ας την αγόρι μου αυτήν. Θα σου δώσω εγώ λεφτά να κάνεις το κέφι σου.
13: Είναι και η Φαλκονέρα εδώ.
12: Δώσε μπορεί αχλάδο του παιδιού τα λεφτά να κάνει τη δουλειά του. Μαζί σου θα τα πάρεις. Ναι, ναι, φτύσου να μην ευασκαθείς.
13: Άκου να σου πω. Κουμάντο στα κατοστάρικά σου.
12: Μπορεί. Θα σε βρούμε κόκαλο καμιά ώρα. Θα ψάχνουμε τις διαθήκες και θα μας τα φάνε τα δικαστήρια.
13: Εσύ δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι μέσα στη διαθήκη, λέω, να σε θάψουνε μαζί μου.
12: Ποια είσαι, μωρή, ο Τουταγχαμών?
13: Θα σε βρίσω ύστερα.
12: Με τα χαρά.
0: Ακούτε Star 888.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί το νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με το οποίο το δημόσιο επιχειρεί να αυξήσει το απόθεμα προσιτής κατοικίας αξιοποιώντας δημόσια κίνητα και τη συμμετοχή ιδιωτών κατασκευαστών και διαχειριστών. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η εκρηκτική άνοδος του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο του 2026. Μετά τις συνομιλίες των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια. Μεγαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν και φέτος συνολικά 5 παραλίες της Ξάνθης, με μία εξ αυτών να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπίρου και τις υπόλοιπες στο Δήμο Αυδείρων. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ξάνθης η Αγάπη συνεχίζει τις οργανωμένες δράσεις του Μαΐου με τη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians. Τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι... Στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5. Και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
4: Του πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γυροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης, Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: στο σπίτι, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μητέ πατρίδα. Μόνο φωτίζει

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί το νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με το οποίο το δημόσιο επιχειρεί να αυξήσει το απόθεμα προσιτής κατοικίας αξιοποιώντας δημόσια κίνητα και τη συμμετοχή ιδιωτών κατασκευαστών και διαχειριστών. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνεί η εκρηκτική άνοδος του δίκτυου τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο του 2026. Μετά τις συνομιλίες των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια. Με γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν και φέτος συνολικά 5 παραλίες της Ξάνθης, με μία εξ αυτών να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπείρου και τις υπόλοιπες στο Δήμο Αυδείρων. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ξάνθης η Αγάπη συνεχίζει τις οργανωμένες δράσεις του Μαΐου με τη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
7: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
8: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Αγουχαούτα!
8: Φτάνει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
10: Ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πρέπει να γυμνάζεστε καθημερινά, τηρώντας αυστηρά αυτή σας τη συνήθεια. Ξεκινήστε σιγά σιγά και για λίγα λεπτά την ημέρα, αυξάνοντας προοδευτικά το χρόνο και την ένταση της άσκησης, ώσπου να φτάσετε τη μισή ώρα έντονης δραστηριότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πεζοπορία, κολύμπι, σκινάκι, τρέξιμο, ενασχόληση με τον κήπο ή ακόμα και ανεβοκατέβασμα σκάλας. Ασκώντας καθημερινά το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η κοινωνική αντιπαροχή αποτελεί το νέο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής με το οποίο το δημόσιο επιχειρεί να αυξήσει το απόθεμα προσιδής κατοικίας αξιοποιώντας δημόσια κίνητα και τη συμμετοχή ιδιωτών κατασκευαστών και διαχειριστών. Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο φιλέτες του ΙΕΦΚΑ. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η εκρηκτική άνοδος του δίκτυ τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο του 2026. Μετά τις συνομιλίες των Προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο η Κίνα να αγοράσει περισσότερη αμερικανική ενέργεια. Με γαλάζιες σημαίες βραβεύτηκαν και φέτος συνολικά 5 παραλίες της Ξάνθης, με μία εξ αυτών να βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τοπείρου και τις υπόλοιπες στο Δήμο Αυδείρων. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ξάνθης η Αγάπη συνεχίζει τις οργανωμένες δράσεις του Μαΐου με τη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης.
0: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Πει έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special.

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
9: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γυροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
9: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
2: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης, Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
10: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
2: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέτη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
11: Τα πόδια μας δεν κουβαλούν μόνο όλο το βάρος του σώματός μας. Στα πέλματα καταλήγουν χιλιάδες νευρικές απολήξεις που αντιστοιχούν σε διάφορα όργανα του σώματος. Γι' αυτό και η ρεφλεξολογία αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική μασάζ για να ανακουφίζουμε τα άκρα μας. Αν ωστόσο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθίστε κάπου αναπαυτικά, φέρτε το ένα πόδι κοντά σας και κάντε μαλάξεις στην καμάρα από τα δάχτυλα μέχρι τις φτέρνες, χωρίς να ξεχάσετε τους αστραγάλους. Και αν θέλει ο σύντροφός σας να σας προσφέρει το μασάζ, ακόμα καλύτερα. Γιατί φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μεις και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμόλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτισες αυτό μου το κενό.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
7: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εν Κατακλείδη σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Είμαι η Μάρθα Κουτίνη και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8, θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας που διανύσαμε. Είστε φυσικά συντονισμένοι στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, και δεν ξεχνάτε ότι η ενημέρωσή σας είναι καθημερινή αλλά και συνεχής και μέσα από τις εκπομπές του σταθμού μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και μέσω του σύντομου δελτίου ειδήσεων, το οποίο το ακούτε Δευτέρα έως και Σάββατο από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, μπορείτε να επικοινωνείτε με όλους τους ραδιοφωνικούς μας παραγωγούς και μαζί μου φυσικά, με πολύ πολύ απλούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω της ιστοσελίδας μας, την οποία τη βρίσκεται στη διεύθυνση star888fm.gr. Πατάτε στην επιλογή «Ακούστε live» και στα δεξιά που θα δείτε το Star Chat, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε. Από την ίδια επιλογή, από το «Ακούστε live», μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και αν δεν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου σας. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω των social media του σταθμού μας, τα οποία τα βρίσκεται με το όνομα Star888FM, και τέλος μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνά μας το 25410-66604 και 25410-66605. Επίσης, μαζί μας στην παρέα μας έχουμε και τον Big Charlie. Τώρα που η άνοιξη είναι εδώ στο Big Charlie, θα βρείτε πρωτότυπα διακοσμητικά που θα στολίσουν όμορφα κάθε σημείο του σπιτιού σας, δώρα και ό,τι χρειάζεστε είναι στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Λύσεις αποθήκευσης, ήδη καθημερινής χρήσης, ό,τι χρειάζεστε για την οργάνωση και την καθημερινότητα στην κουζίνα σας, τεράστια γκάμα παιχνιδιών αλλά και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στον Big Charlie και στις καλύτερες τιμές. Πάμε εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε μουσική και εγώ θα είμαι αμέσως μετά μαζί σας με την ενημέρωσή μας.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ενημέρωσή μας. Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, ενώ η πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους τοποθετείται χρονικά στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του D-News. Στους βασικούς δικαιούχους του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα από το Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε σε συνεχή είτε σε διακοπτόμενη βάση. Παράλληλα, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία, καθώς και πολίτες με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα που καλύπτουν τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία θα αντλούνται από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων κοινωνικών παροχών. Η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται μέσω ψηφιακών vouchers, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για αγορές βασικών ειδών διατροφής και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και άλλα καταστήματα τροφίμων. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση τους για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια. Κάθε voucher θα διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε ψηφιακή είτε σε εκτυπωμένη μορφή και θα αφορά αποκλειστικά την αγορά τροφίμων και βασικών αγαθών χωρίς δυνατότητα εξαργύρωσης σε μετρητά. Το ύψος της ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα ξεκινά από 40 ευρώ μηνιαίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό των μελών και των προστατευόμενων παιδιών. Η πρώτη καταβολή που αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου πιθανότατα θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, ενώ στη συνέχεια οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα. Το τελικό ποσό που θα λαμβάνει κάθε δικαιούχος θα εξαρτάται από παράγοντες όπως τα εισοδηματικά κριτήρια, ο αριθμός των μελών της οικογένειας και η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Το συνολικό κόστος του προγράμματος υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων οικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι τελικοί όροι, τα εισοδηματικά όρια και τα ακριβή ποσά της ενίσχυσης, ενώ οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά πρώτης κατοικίας επεκτείνεται πλέον και σε συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ειδικότερα, η απαλλαγή που προβλέπεται για άγαμο φορολογούμενο μπορεί να χορηγηθεί και σε σύζυγο σε διάσταση, εφόσον έχει κατατεθεί αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την αγορά του ακινήτου και ο γάμος λυθεί οριστικά μέσα σε 5 έτη από τη μεταβίβαση. Η φορολογική ελάφρυνση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να αποκτήσουν κύρια κατοικία χωρίς την επιβάρυνση φόρου μεταβίβασης, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι άγαμοι, έγγαμοι και πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με βασική προϋπόθεση να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή να εγκατασταθούν στη χώρα εντός 2 ετών από την αγορά του ακινήτου. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της απαλλαγής είναι ο αγοραστής ή ο η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά να μην διαθέτουν άλλο ακίνητο που να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Το ίδιο ισχύει και για οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, στο οποίο μπορεί να αναγερθεί κατοικία αντίστοιχης επιφάνειας. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται όταν το συνολικό εμβαδόν κατοικιών της οικογένειας φτάνει τα 70 τετραγωνικά μέτρα με προσάυξηση 25 τετραγωνικών μέτρων για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 30 τετραγωνικών για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί. Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, το όριο αυξάνεται στα 90 τετραγωνικά μέτρα. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσοστό επιφάνειας που αντιστοιχεί στον κάθε ιδιοκτήτη, ενώ δεν υπολογίζονται ακίνητα σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων, αγροτεμάχια και επαγγελματικοί χώροι. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι το ακίνητο πρέπει να είναι οικοδομήσιμο, να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων οικισμού, να μην υπάρχει συγγένεια πρώτου βαθμού μεταξύ αγοραστή και πολιτή και να παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον 5 έτη. Τα αφορολόγητα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Για αγορά κατοικίας, το όριο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ για άγαμο και σε 250.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα. Για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, τα όρια αυξάνονται σε 250.000 ευρώ για άγαμο και 275.000 ευρώ για έγγαμο. Στα ποσά περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου έως 20 τετραγωνικών μέτρων έκαστο, εφόσον αποκτώνται μαζί με την κατοικία. Για αγορά οικοπαίδου, το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται στις 50.000 ευρώ για άγαμο και στις 100.000 ευρώ για έγγαμο, με αντίστοιχες προσαυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

τα ζάρια που θα ρίξεις. Πληγώθηκαν τα δάχτυλα σου έλεγες. Επιδεσμούς πως έχεις για αποδείξεις. Κουραστική ζωή από τα χάδια μας. Σαν να έκαναν τα χέρια διαρρήξεις. Κι εγώ που ξενυχτούσα στα σκοτάδια μας.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
3: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Επιστρέψαμε από το πρώτο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάντα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Ακούτε την εκπομπή Εν Κατακλείδη με τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο, την εβδομαδιαία μας ενημέρωση μέχρι και τις 8 το βράδυ. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στο δεύτερο ημέρο της εκπομπής με την ενημέρωσή μας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τους φορολογούμενους που θέλουν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη έκπτωση 4% στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει σήμερα 15 Μαΐου. Από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου το ποσοστό της έκπτωσης περιορίζεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου η έκπτωση διαμορφώνεται στο 2% υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι το τέλος Ιουλίου. Τα στοιχεία της ΑΔΕ αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στην πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων, καθώς έχουν ήδη κατατεθεί σχεδόν 3,4 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός αναμένεται να φτάσει φέτος στα 6,9 εκατομμύρια. Ουσιαστικά, περίπου οι μισοί φορολογούμενοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία τακτοποίησης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Η εικόνα των εκαθαριστικών δείχνει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα δεν προκύπτει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, το 36,67% των δηλώσεων είναι μηδενικές, ενώ το 34,10% είναι πιστωτικές, γεγονός που σημαίνει ότι οι περισσότεροι από 7 στους 10 φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν επιπλέον φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή χρημάτων. Αντίθετα, χρεωστικό εκαθαριστικό εμφανίζει το 29,23% των δηλώσεων, με περίπου 3 στους 10 φορολογούμενους να καλούνται να καταβάλουν πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Ο μέσος επιπλέον φόρος διαμορφώνεται ήδη κοντά στα 1.500 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί όσο συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Μέχρι στιγμής, από τις χρεωστικές δηλώσεις έχει βεβαιωθεί φόρος ύψους 1,48 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το τελικό ποσό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης. Η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση μπορούν να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις μέσω τροποποιητικής δήλωσης στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η διαδικασία επιτρέπει την αλλαγή μόνο των σημείων όπου έχουν εντοπιστεί σφάλματα ή η προσθήκη στοιχείων που είχαν παραλυφθεί, χωρίς να απαιτείται νέα υποβολή ολοκλήρωσης της δήλωσης. Εφόσον η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου, θεωρείται εμπρόθεσμη και επέχει θέση αρχικής δήλωσης. Με την υποβολή της ακυρώνεται η αρχική εκαθάριση και πραγματοποιείται νέα με βάση τα επικαιροποιημένα εισοδηματικά και τεκμαρτά στοιχεία, οδηγώντας σε επανυπολογισμό του τελικού φόρου.

Η κυβέρνηση ανοίγει νέο κύκλο ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε έως 72 δόσεις, επιχειρώντας να δώσει ανάσα σε περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ, την ώρα που τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Πίσω από την απόφαση αυτή, ωστόσο, κρύβεται η ουσιαστική παραδοχή ότι το υφιστάμενο σύστημα των πάγιων ρυθμίσεων των 24 δόσεων απέτυχε να ανταποκριθεί στις πραγματικές δυνατότητες χιλιάδων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τόσο υψηλές μηνιαίες καταβολές. Η νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Ιούνιο, αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η διεύρυνση των δόσεων από 24 σε 72 θεωρείται από κυβερνητικά στελέχη αναγκαία προσαρμογή στην πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις εντοπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αδυνατούν να παραμείνουν συνεπείς στις τρέχουσες εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαξίσεων ή πρόσθετων τελών σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις που προέβλεπαν σημαντικά κουρέματα ανάλογα με τον αριθμό δόσεων ή την εφάπαξ εξόφληση. Το γεγονός αυτό θεωρείται από παλιούς το βασικό μειονέκτημα της νέας παρέμβασης, καθώς μεγάλο μέρος των συνολικών οφειλών αφορά πλέον συσσωρευμένες προσαυξήσεις και τόκους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση της ρύθμισης με τη δυνατότητα συνταξιοδότησης οφειλετών του ΕΦΚΑ. Σήμερα, ασφαλισμένοι με χρέη άνω των 30.000 ευρώ προς πρώινο ΑΕ και ΕΤΑΑ ή άνω των 10.000 ευρώ προς πρώινο ΓΑ δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη εκτός αν καταβάλουν το υπερβάλλον ποσό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με την νέα ρύθμιση δημιουργείται ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, καθώς οι παλαιές οφειλές θα μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις, διευκολυνώντας αρκετούς ασφαλισμένους να μειώσουν το συνολικό χρέος κάτω από τα ισχύοντα όρια και να ανοίξουν το δρόμο προς τη συνταξιοδότηση. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει η τακτοποίηση όλων των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Οι επαγγελματικοί φορείς ζητούν ήδη περαιτέρω βελτιώσεις πριν από την οριστική εφαρμογή της ρύθμισης. Βασικά αιτήματα αποτελούν η μείωση του επιτοκίου, η αύξηση του αριθμού των δόσεων και η επαναφορά κουρέματος προσαυξήσεων, ώστε η νέα παρέμβαση να αποκτήσει ουσιαστικά χαρακτηριστικά βιωσιμότητας. Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα ελάφρυνσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακόμη και η νέα ρύθμιση να οδηγηθεί σταδιακά στην ίδια αποτυχία με εκείνη των πάγιων 24 δόσεων.

Ισχυρές κληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία προμηνύει η εκρηκτική άνοδος του δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάρτιο του 2026, καθώς το αυξανόμενο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας αναμένεται να περάσει σταδιακά στις τιμές παραγωγού και τελικά στο ράφι για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία κατέγραψε ετήσια αύξηση 11,4% τον Μάρτιο, έναντι μείωση 2,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σε μηνιαία βάση η αύξηση έφτασε το 14,2% σε σχέση με το Φεβρουάριο. Η μεγάλη άνοδος αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης, όπου οι τιμές αυξήθηκαν κατά 18,6% σε ετήσια βάση και κατά 24% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε ο ενεργειακός τομέας, καθώς οι τιμές στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διήλυσης πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 52,5%, ενώ στην άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου σημειώθηκε αύξηση 36,5%. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία στην αγορά, καθώς ο δείκτης θεωρείται πρόδρομος δείκτης πληθωρισμού. Οι αυξήσεις στο κόστος των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων μεταφέρονται συνήθως στην παραγωγή, στις μεταφορές και τελικά στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος ζωής και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα ανησυχητικό θεωρείται το γεγονός ότι η ενέργεια κατέγραψε ετήσια αύξηση 37,7% στο σύνολο του δείκτη, ενώ σε μηνιαία βάση η άνοδος έφτασε το 52,3%, γεγονός που ενδέχεται να πυροδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων σε βιομηχανία, τρόφιμα και μεταφορές. Παράλληλα, οι ανατιμήσεις επεκτείνονται και σε άλλους κλάδους όπως τα βασικά μέταλλα, τα χημικά προϊόντα και η βιομηχανία τροφίμων, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι οι πιέσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στην ενέργεια, αλλά θα διαχυθούν ευρύτερα στην οικονομία τους επόμενους μήνες.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φιλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα: Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Εδώ είμαστε μετά από ακόμη ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στην παρέα του Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, με την εκπομπή Εν Κατακλείδη και τη Μάρθα Κουτίνη μέχρι και τις 8 με την εβδομαδιαία μας ενημέρωση. Πριν συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να σας υπενθυμίσω πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό μας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας στην ιστοσελίδα μας πληκτρολογώντας star888fm.gr, πατάτε στην επιλογή «Ακούστε live» και στα δεξιά που θα δείτε το Star Chat γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε. Επίσης τα μηνύματά σας θα στέλνετε στα social media του σταθμού όπου μας βρίσκεται με το όνομα Star888FM και τέλος μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνά μας το 25410-66604 και 25410-66605. Στην παρέα μας σήμερα έχουμε και τον Big Charlie. Τώρα που η άνοιξη είναι εδώ, στο Big Charlie θα βρείτε υπέροχα και πρωτότυπα διακοσμητικά που θα στολίσουν όμορφα κάθε σημείο του σπιτιού σας, δώρα και ό,τι χρειάζεστε για τις γιορτινές ημέρες είναι στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Μοναδικά διακοσμητικά, λύσεις αποθήκευσης και ειδικά καθημερινής χρήσης, ό,τι χρειάζεστε για την οργάνωση αλλά και την καθημερινότητα στην κουζίνα σας. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών αλλά και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie και στις καλύτερες τιμές. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Εν Κατακλείδη, ξεκινώντας από τις ειδήσεις που μας έρχονται από το τομέα της παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν δηλώνει πλήρη ετοιμότητα για τη διεξαγωγή των Πανελληνίων 2026, με τις υπηρεσίες να έχουν ήδη ολοκληρώσει τον βασικό σχεδιασμό και την προετοιμασία της εξεταστικής διαδικασίας, η οποία αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις πιο απαιτητικές και κρίσιμες στιγμές για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι όλες οι απαραίτητες διαδικασίες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα από την κατανομή των εξεταστικών κέντρων μέχρι τη διασφάλιση της ομαλής ροής των θεμάτων, ώστε οι εξετάσεις να διεξαχθούν με αξιοπιστία και συνέπεια όπως κάθε χρόνο. Όπως δήλωσε στην κρατική τηλεόραση η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, είναι όλα έτοιμα για τις Πανελλήνιες. Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει ολόκληρους μήνες πριν. Ξέρετε ότι αφορά χιλιάδες ανθρώπους, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και τον μηχανισμό του Υπουργείου που διασφαλίζει κάθε χρονιά να καλύπτουμε τα ζητούμενα και να προβλέψουμε και το απρόσμενο, το οποίο θα μπορούσε να εντείνει την αγωνία των παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Σοφία Ζαχαράκη απίφθινε μήνυμα προς τους υποψηφίους, τονίζοντας τη σημασία της ψυχραιμίας και της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Όπως υπογράμμισε, οι Πανελλήνιες αποτελούν μια σημαντική στιγμή στη μαθητική πορεία, αλλά όχι τον μοναδικό παράγοντα που καθορίζει τη ζωή και τις δυνατότητες των νέων ανθρώπων.

να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις από τον τομέα της παιδείας. Εν ώψη της προετοιμασίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε την εγκύκλιο προς την έγκριση παράλληλη στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, για την έγκριση στήριξης από ειδικό βοηθητικό προσωπικό και για την έγκριση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 από προνήπιο έως και έκτη τάξη δημοτικού, η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την 5η 14 Μαΐου έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Για τους μαθητές, μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027 στην πρώτη γυμνασίου, η περίοδος υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την 3η 9 Ιουνίου έως και την 3η 30 Ιουνίου. Η δεύτερη φάση υποβολής αιτημάτων ορίζεται από την 3η 1 Σεπτεμβρίου έως και την 3η 20 Οκτωβρίου και για τις δύο βαθμίδες. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την 5η 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα διαβιβαστούν με τις διαδικασίες που περιγράφονται στις οικίες διευθύνσεις εκπαίδευσης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά τις 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα διαβιβαστούν στις οικίες διευθύνσεις εκπαίδευσης την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Τα αιτήματα που θα υποβληθούν στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας θα διαβιβαστούν στις οικίες διευθύνσεις εκπαίδευσης την 3η 30 Ιουνίου.

πάμε να περάσουμε και στα νέα από την υγεία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών στις 12 Μαΐου, οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό κλάδο, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποστελέχωση, επαγγελματική εξουθένωση και μειωμένο ενδιαφέρον για το επάγγελμα. Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι στις 12 Μαΐου έχει καθιερωθεί διεθνώς από το 1965 ως ημέρα τιμής και αναγνώρισης του νοσηλευτικού προσωπικού για την προσφορά τους στα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει, οι νοσηλευτές αποτελούν βασικό πυλώνα του δημόσιου συστήματος υγείας, στηρίζοντας καθημερινά τη λειτουργία των νοσοκομείων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, συχνά κάτω από δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Η ΥΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς το προσωπικό μειώνεται συνεχώς, ενώ παρατηρείται απομάκρυνση τόσο νέων φοιτητών από τις νοσηλευτικές σχολές, όσο και εργαζομένων από τα δημόσια νοσοκομεία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η υποστελέχωση δημιουργεί σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στις δομές υγείας και οδηγεί σε εξάντληση του υπάρχοντος προσωπικού. Η ΥΠΟΕΔΗΝ ζητάει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει στην επιλύση των βασικών προβλημάτων του κλάδου, διεκδικώντας μεταξύ άλλων μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων, αυξήσεις μισθών και βελτίωση των αμοιβών, ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, ενιαίο κλάδο νοσηλευτικού προσωπικού και καλύτερη στελέχωση και χρηματοδότηση του ΕΣΥ. Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς τους νοσηλευτές, που όπως αναφέρει συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης, ιδιαίτερα σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων.

0: θα πάω. Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
0: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
7: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

είμαστε μετά από το τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε, με την εκπομπή Εν Κατακλείδη και τη Μάρθα Κουτίνη πίσω από το μικρόφωνο, με τις ειδήσεις που μας απασχόλησαν περισσότερο την εβδομάδα που διανύσαμε. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ξεκινώντας από τις διεθνείς μας ειδήσεις. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο εάν είναι σοβαρή, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν σε αναμονή. Όλα τα πλοία μπορούν να διαλυθούν από τα ασθενά του Ορμούζ εκτός από εκείνα που βρίσκονται σε πόλεμο με την Τεχεράνη, πρόσθεσε ο Αραγτσί σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχή κατά τη διάρκεια επίσκεψής του για να συμμετάσχει στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των BRICS, προσθέτοντας ότι τα πλοία που επιθυμούν να διέλθουν θα πρέπει να συντονιστούν με το ναυτικό του. Η κατάσταση γύρω από το βασικό αγωγό ήταν πολύ περίπλοκη, είπε, ενώ σημείωσε πως τα αντιφατικά μηνύματά μας έχουν κάνει διστακτικούς σχετικά με την πραγματική πρόθεση των Αμερικανών στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ακόμη πως η διαδικασία διαμεσολάβησης από το Πακιστάν δεν έχει αποτύχει, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολία. Το Ιράν προσπαθεί να διατηρήσει την εκεχηρία για να μας δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά είναι επίσης έτοιμο να επιστρέψει στις μάχες, διαμήνυσε ο Αραγτσί. Η δήλωση Αραγτσί ακολούθησε μετά τις τοποθετήσεις Τραμπ πως η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει ξανά στα στενά του Ορμούζ. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, το Ιράν το χαιρετίζει, τόνισε ο Αραγτσί.

Με τις διεθνείς μας ειδήσεις, ριζικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς στη Γερμανία ενδέχεται σύντομα να επηρεάσουν εκατομμύρια εργαζομένους στη χώρα. Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς προωθεί μεταρρύθμιση που ουσιαστικά θα καταργήσει το παραδοσιακό 8ωρο εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπάς, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το ισχυρό πλαίσιο, το άρθρο 3 του νόμου περί ωραρίου εργασίας προστατεύει τους εργαζόμενους με σαφή όρια. Μέχρι 8 ώρες εργασίας ημερησίως με δυνατότητα επέκτασης έως 10 ώρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ο μέσο όρος σε διάστημα 6 μηνών παραμένει 8 ώρες. Επίσης υπάρχει εβδομαδία όριο 48 ώρων εργασίας. Το πλαίσιο αυτό αναμένεται να καταργηθεί. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον Χρόνο Εργασίας και σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2019, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν συστηματική καταγραφή των ωρών εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι παράλληλα με την αυξημένη ευελιξία θα θεσπιστεί και η ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε εκμετάλλευση. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για αυτό το ενδεχόμενο. Ειδικοί στο εργατικό δίκαιο από το Ινστιτούτο Hugo Sinsheimer υπολόγισαν ότι αν αφαιρεθούν η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση και το διάλειμμα των 45 λεπτών, μπορεί να προκύψει ημερήσιο όριο εργασίας έως 12 ώρες και 15 λεπτά. Με εξαήμερη εργασία, αυτό μεταφράζεται σε έως και 73,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Τα συνδικάτα αντιδρούν έντονα. Η οργάνωση Verdi προειδοποιεί για 12 ώρα και 13 ώρα εργασίας. Η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων, Γιασμίν Φαχίμη, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να αναγκαστούν να δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες σε συγκεκριμένες ημέρες και δεν θα έχουν δυνατότητα άρνησης. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της DGB από πλευράς επαγγελματικής υγείας, ο ισχύον νόμος προστατεύει τους εργαζόμενους, ενώ οι πολλές ώρες εργασίας συνδέονται με αυξημένα προβλήματα υγείας και επιβάρυνση του συστήματος υγείας και της οικονομίας. Η επικεφαλής του συνδικάτου NGG Guido Zeitler προειδοποίησε ότι η κατάργηση του 8ωρου θα επιδεινώσει τα προβλήματα σε κλάδους όπως η ζαχαροπλαστική, η φούρνη και η εστίαση, όπου ήδη υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού και υψηλή πίεση. Όπως σημείωσε, η αύξηση των ωρών εργασίας θα επιδεινώσει την κατάσταση και θα εντείνει τα προβλήματα υγείας και την εξάλληψη εξειδικευμένου προσωπικού.

λίγο πριν κλείσουμε με τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να περάσουμε και στα τοπικά μας νέα. Με ένα πολυήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων τιμής και μνήμης, ο Σύλλογος Ποντίου Νομού Ξάνθης τιμά τη συμπλήρωση 107 χρόνων από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, στέλνοντας το μήνυμα πως η μνήμη δεν σβήνει και η ιστορία δεν ξεχνιέται. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως και τις 24 Μαΐου στην Ξάνθη και περιλαμβάνουν αιμοδοσία, ομιλίες, επιμνημόσυνες τελετές, μουσικοαφηγηματικές παραστάσεις και εκδηλώσεις μνήμης αφιερωμένες στις 353.000 ψυχές των Αλλήνων του Πόντου που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας. Τώρα, τι είναι έντονη η αντίθεσή του στην απόφαση για αλλαγή του απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της Ξάνθης, εκφράζει με επιστολή του το έργο το Υπαλληλικό Κέντρο Νομού Ξάνθης προς το Δήμαρχο Ξάνθης και τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως επισημαίνει, η επέκταση του ωραρίου επιβαρύνει περαιτέρω τους εργαζόμενους, περιορίζοντας τον προσωπικό και οικογενειακό τους χρόνο, χωρίς να αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς, τα οποία σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο συνδέονται με τη μείωση των εισοδημάτων και την ακρίβεια. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο φουαγέ του Δημοτικού Αμφιθεάτρου. Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα αφιερωμένη στον εθελοντή αιμοδότη με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας του Ερυθρού Σταυρού, της Ερυθράς Ημισελήνου, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών και του Διεθνούς Οργανισμού Μετάγγισης Αίματος. Τώρα ανακοινώθηκαν οι 5 γαλάζιες σημαίες που απονέμονται στις παραλίες όλης της χώρας, ενώ η Ελλάδα διατηρεί τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με συνολικά 624 βραβευμένες παραλίες που ξεχώρισαν για την καθαριότητα και την ποιότητα των υδάτων τους. Στην Ξάνθη, 5 παραλίες στους 2 παραλιακούς δήμους κατέχουν τις σχετικές διακρίσεις, ενώ πιο αναλυτικά ο Δήμος Αβδείρων με τα Άβδειρα, Πορτομόλο, Λεύκηπος, Μάνδρα, Μυροδάτο και ο Δήμος Τοπίρου με τα Μάγκανα. Τέλος, το θέατρο Ανατολικά του Νέστου παρουσιάζει το αριστούργημα του Μολιέρου Ταρτούφος στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Το έργο, γραμμένο το 1664, παραμένει πάντα επίκαιρο ως μια αιχμηρή μελέτη πάνω στην υποκρισία, την εξουσία και την ευπιστία. Ο Μολιέρου

Ιταλός με την καυστική γραφή του μας θυμίζει ότι οι ταρτούφοι δεν χάνονται ποτέ, απλώς αλλάζουν προσωπία. Αγαπημένες μου ακροάτριες, αγαπημένοι μου ακροατές, η εκπομπή Αν Κατακλείδει κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, ίδια ώρα, 6 με 8 το απόγευμα. Μετά από εμένα ακολουθεί η εκπομπή του Νίκου του Ρατζίδη Πρόκα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Από εμένα, καλό βράδυ.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
8: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
9: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
10: Αγουχαούτα!
9: Φτάνει.

Πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή Πρόκα εδώ στον Star 888 με τον Νίκο Τουρατζίδη στο μικρόφωνο από τις 8 έως και τις 10. Παίρνω φυσικά την πάσα από την Μάρθα Κουτίνη με την εκπομπή της Εν Κατακλείδη και πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα με λίγο ροκ, με λίγο και πολύ ξενόφωνη ροκ σήμερα, γιατί έτσι την άκουσα και λέω θα ακούσω, θα παίξουμε κυρίως ξένη κλασική ροκ, γιατί είπαμε να κάνουμε ένα πέρασμα έτσι από το 80 και από το 90 με τραγούδια σταθμούς, θα ακούσουμε Beatles, θα ακούσουμε Foreigner, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και φυσικά θα ακούσουμε και δικές επιλογές και θα συζητήσουμε με εσάς στο www.star888fm.gr στην καρτέλα ακούστε live, όπου μέσα θα βρείτε και το επίσημο chat μου, θα δούμε το Star Chat για να στείλετε δωρεάν τα μηνυματάκια σας και να κάνουμε το rock μου χαμπέτι που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Πάμε να περάσουμε σε ATM και μια ιστορία που δεν είπες ποτέ και μετά θα ακούσουμε Beatles και θα ακούσουμε το Hey Jude και πολλά άλλα, οπότε μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε σε πολύ λίγο.

Και πάμε να περάσουμε στα νέα αυτής της εβδομάδας. Και δεν θα περάσω σε νέα που έχουν να κάνουν με τη μουσική για με διαφορά αυτή τη φορά. Έχουν να κάνουν νέα με την τοπική, ας το πούμε, κοινωνία έτσι, εδώ πέρα της Ξάνθης, με τα τοπικά δρόμενα της Ξάνθης. Και θα περάσω στην θεατρική παράσταση Ταρτούφος που ανεβαίνει από τα ανατολικά του Νέστου, όπου και εγώ αλλά και η Μάθα Κουτίνη συμμετέχουμε. Έχουμε τη χαρά να συμμετέχουμε σε συνοθεσία Πολυξένης Καρακατσάνη και όλος ο θίασος του ανατολικά του Νέστου. Σάββατο και Κυριακή, αύριο και μεθαύριο λοιπόν, στις 9 η ώρα στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης. Σας περιμένουμε όλους για να περάσετε όμορφα όσο όμορφα περνάμε και εμείς, να γελάσουμε την ψυχή μας, να προβληματιστούμε και να δούμε και τα πράγματα και κάπως διαφορετικά ίσως. Ο Ταρτούφος του Μολιέρου λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή 16 και 17 Μαΐου εδώ πέρα στην Ξάνθη, στο Δημοτικό Θέατρο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30-9 η ώρα ξεκινάμε. Ελάτε να περάσουμε τέλεια και σας περιμένουμε. Δεν θα πούμε μουσικά νέα λοιπόν, αν και η παράσταση έχει πάρα πολύ μουσική και πάρα πολύ ωραία και μοντέρνα, θα πω εγώ, μουσική, και θα το αφήσω εκεί για να σας αφήσω έτσι να το κάνω λίγο cliffhanger, ας πούμε. Οπότε δεν θα συνεχίσω άλλο με νέα. Θα ακούσουμε το Hey Jude από Beatles και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

προσωπικά. Δεν έχω αισθήματα για σένα φιλικά. Μονάχα βήματα φυγμένα ερωτικά.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
9: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
10: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Αγουχαούτα!
10: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και για όσους συντονιστήκατε τώρα στα ραδιοφωνά σας, είναι εκπομπή Πρόκα εδώ στον Star 888 με τον Νίκο Τρατζίδη στο μικρόφωνο από τις 8 έως και τις 10. Μιας και λέω για ραδιόφωνο, μπορείτε να συντονιστείτε και από το ίντερνετ φυσικά. Live 24 μέσα από τη σελίδα του Star. Μπορείτε να διαλέξετε ποιότητα καλή ή καλύτερη, γιατί τέτοιοι είμαστε. Γουστάρουμε να έχετε τέλεια ποιότητα. Και φυσικά συζητάμε με εσάς και στα social media και στο site μας, Facebook, Instagram και στο star888.gr. Στα social ψάξτε star888, θα μας βρείτε, είμαστε πάρα πολύ ωραίο σηματάκι με τα αστεράκια πάνω. Στείλτε μας βίντεο, memes και ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς, ανώνυμα ή επώνυμα. Είμαστε εδώ πέρα για να τα συζητήσουμε και να κάνουμε μουχαμπέτι που κάνουμε κάθε εβδομάδα. Πάμε να περάσουμε σε ακόμα ένα νέο για αυτή την εβδομάδα και θα περάσω στους Crowes, στους Black Crowes, οι οποίοι μας ανακοίνωσαν έναν νέο δίσκο. Το Southern Rock λοιπόν σχήμα επιστρέφει 2 χρόνια μετά από το Happiness Bastards με το A Pound of Feathers, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου μέσω της Silver Arrow Records. Τα αδέρφια λοιπόν Chris και Rich Robinson δήλωσαν πως ολοκλήρωσαν το δίσκο σε διάστημα 10 ημερών βεβαίως και δημοσίευσαν 2 κομμάτια ως πρώτο δείγμα μέσα από αυτόν. Πρόκειται λοιπόν για το Profane Prophecy και το Pharmacy Chronicles, τα οποία έχουν ανέβει στο Spotify, στο Apple Music και στο YouTube. Θα πρόκειται λοιπόν για έναν δίσκο των 11 κομματιών και περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τους Black Crowes και να περάσω σε ακόμα ένα νέο. Όχι, θα περάσω μετά γιατί έχουμε και ένα τύπου δημοψήφισμα, οπότε θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο όσον αφορά αυτά. Συνεχίζουμε να ακούμε μουσική ωραία, ακούμε εν τέλεια και σε λίγο θα ακούσουμε Queen και μετά Diana Ross και πολλά ωραία πράγματα, οπότε μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
10: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
12: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
13: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
11: Αγουχαούτα!
13: Φτάνει.
14: Βγαίνω στους δρόμους και βλέπω ανθρώπους, μικρούς μεγάλους με USA Steel. Πάω στον καθρέφτη

Εδώ είμαστε λοιπόν, πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούτε φυσικά Πρόκα εδώ στο Star 888 με τον Νίκο Τουρατζίδη στο μικρόφωνο από τις 8 έως και τις 10 και υπό τους θα πούμε ήχους των μοντάζ και τον ταχυδρόμο. Πάμε να περάσουμε στο επόμενο νέο για εσάς, καθώς μπορείτε να συμμετέχετε κιόλας. Πολύ καλά ακούσατε τώρα. Το τραγούδι λοιπόν που θέλει ο Steve Harris στις συναυλίες των Iron Maiden.

και το 26 λοιπόν θα είναι η χρονιά του Iron Maiden, καθώς συνεχίζονται οι εορτασμοί για τα 50 χρόνια πορείας του θρυλικού heavy metal συγκροτήματος, με κορονίδα το επόμενο σκέλος της επετειακής περιοδίας, το Run for Your Lives, το οποίο έχει ως αφετηρία την Αθήνα σε λίγους μήνες. Φυσικά το έχουμε ανακοινώσει και πριν ένα μήνα περίπου. Ο αρχηγός τώρα, ο Steve Harris, συνεχίζει βεβαίως ακάθεκτος και λίγους μήνες πριν συμπληρώσει τα 70 του χρόνια, μίλησε στο τελευταίο τεύχος του βρετανικού Metal Hammer, αποκαλύπτοντας ποιο τραγούδι θα ήθελε να επαναφέρει στο setlist. Ερωτώμενος λοιπόν για το τραγούδι που τον ενθουσίασε περισσότερο από όσα επανήλθαν πέρυσι στα set των Maiden, απάντησε ως ακολούθως, αναφέροντας ότι θα ήθελε να επαναφέρει και το The Evil That Men Do. Συγκεκριμένα είπε πως μου αρέσουν όλα, είναι δύσκολο να διαλέξω ένα. Υπάρχουν ορισμένα τραγούδια όπως το The Evil That Men Do που δεν υπάρχουν ήδη στο σετ και θα ήθελα να τα παίξουμε. Αλλά ανταλλάξαμε ιδέες και τελικά κάποια δεν τα παίξαμε αυτή τη φορά. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, ο Χάρης καταλήγει δηλώνοντας το προφανές. Είναι όμως δύσκολο, είπε, να κάνουμε ένα σετ όπου οποιοδήποτε μέρος της καριέρας μας χωρίς να λείπει κάτι. Είναι ένα ωραίο πρόβλημα, υποθέτω. Τώρα, η Iron Maiden πέρυσι έδωσαν συνολικά 32 συναυλίες στο πρώτο ευρωπαϊκό σκέλος της μεγάλης επιτέκους περιοδίας, με σταθερό σετ 17 κομματιών. Χωρίς τώρα να γνωρίζουμε αν το setlist θα παραμείνει το ίδιο, κάτι το οποίο θα μάθουμε με τα μέχρι στιγμής δεδομένα στο Ολυμπιακό Στάδιο, την προσεχή άνοιξη, σκέφτηκε το Rocking.gr να διευκολύνει κάπως την κατάσταση για τον Steve Harris, ζητώντας το κοινό να ψηφίσει τα απολύτως απαραίτητα. Στην ψηφοφορία λοιπόν, που μπορείτε να βρείτε στο Rocking.gr κάθετος Harris, αν ψάξετε Steve Harris, ή στο άρθρο των Iron Maiden, πάλι υπάρχει και εκεί πέρα, θα παραθέτουν μέσα λοιπόν 17 κομμάτια από δισκογραφική σειρά που περιλαμβάνονται πέρσι στο setlist, από τα οποία μπορείτε και εσείς να ψηφίσετε ένα ή δύο που θεωρείτε αδύνατο να λείπουν από τις συναυλίες των Iron Maiden. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, μπορείτε να κάθετε να σκρολάρετε και που ξέρετε μπορεί να εισακουστούν οι προσοχές σας και να ακούσετε το αγαπημένο κομμάτι των Maiden στο set της Αθήνας. Αυτά λοιπόν είχαμε για τώρα. Ακούμε Παραμάνα για τη γιορτή και συνεχίζουμε μετά με Blondie και με πάρα πολλά ωραία πράγματα, οπότε τα λέμε σε πάρα πολλά.

ή για όσους συντονιστήκατε τώρα στα ραδιοφωνά σας, είναι εκπομπή Πρόκα εδώ στον Star 888 με τον Νίκο Τουρατζίδη στο μικρόφωνο όπως και κάθε Παρασκευή. Και πάμε να περάσουμε, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι Σαββατοκυριακή εδώ πέρα στην Ξάνθη, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη, θα ανέβει η παράσταση ο Ταρτούφος του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Πολυξένη Καρακατσάνη από το θέατρο Ανατολικά του Νέστου. 16 και 17 Μαΐου, οι εισιτήρια υπάρχουν ακόμα στην είσοδο, 9 η ώρα ξεκινάμε. Και λέω ξεκινάμε γιατί θα έχετε μερική την τύχη, θα πω έτσι, και εγώ και η Μάρθα Κουτίνη από πριν συμμετέχουμε σε αυτό το πάρα πάρα πολύ ωραίο εγχείρημα και πάρα πολύ όμορφο εγχείρημα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο θεατρικό, πάρα πολύ ζωντανό, με χρώματα και με μουσικές. Ελάτε λοιπόν να περάσουμε καλά, να γελάσουμε και όλοι μαζί, να γίνουμε μια παρέα και να γελάσουμε, να προβληματιστούμε επίσης, καθώς ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο διαχρονικό έργο και με πολύ ωραίους προβληματισμούς, θα πω. Οπότε σας περιμένουμε να περάσουμε καλά, να περάσουμε τέλεια. 16 και 17 Μαΐου, αύριο και μεθαύριο, εδώ πέρα στην Ξάνθη, στο Δημοτικό Θέατρο.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην αυλή της ζωής χωράμε όλοι.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

Και πριν περάσουμε στο κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής, πάμε να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε με τα νέα που έχουμε για εσάς, γιατί θέλω να τα αναφέρω όλα. Αρχικά έχουμε τους Godsmack, οι οποίοι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Eject Festival στην Αθήνα. 23 Ιουλίου λοιπόν, την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έχει ανέβει και post στο Instagram της μπάντας. Πληροφορίες θα βρείτε για το event στο detoxevents.gr. Πληροφορίες εισιτηρίων στο more.com. Καταστήματα

0: Public και στο υπόλοιπο δίκτυο του More. Αναφορικά να πούμε ότι τα εισιτήρια κυμαίνονται από 47, 50 και 52 ευρώ που μπορείτε να τσεκάρετε. Δεν ξέρω αν είναι, νομίζω πλέον όντως είναι η πρώτη φορά που έρχονται οι Godsmack στην Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε με τους Offspring και τους Bad Religion, οι οποίοι θα είναι στο Release Athens του 2026, βεβαίως στην Πλατεία Νερού. Μια punk rock συνάντηση λοιπόν κορυφής το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού. 7 Ιουλίου λοιπόν, 3η 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, δύο μπάντες πυλώνες στο Αμερικανικό punk rock με τεράστια ιστορία και επιρροή συναντιόνται για μια ηλεκτρισμένη βραδιά ασταμάτητης έντασης που προμηνύεται ήδη ως μια από τις κορυφαίες στιγμές του καλοκαιριού. Η Offspring, μια πιο pop-punk, punk rock ας πούμε εκδοχή, οι οποίοι είχαν και μεγάλη αγνωσιμότητα από το MTV τότε. Οι Bad Religion ήταν για τους πιο ψαγμένους, για τους πιο ανήσυχους, θα το πω και έτσι. Τώρα εισιτήρια releaseathens.gr, στο more.com. Φυσικά το φεστιβάλ συνεχίζει να έχει διάθεση εισιτηρίων αμαία, δωρεάν χώρο, πάρκινγκ, ξεχωριστές τουαλέτες, ράμπες, φουλ εξοπλισμένοι για άτομα αμαία. Τα εισιτήρια είναι στα 58 ευρώ, πολύ καλή τιμή για εκείνη την ημέρα, και φυσικά περιμένουμε και τα πρώτα διπλο-τριπλά εισιτήρια του Release Athens για όλο το φεστιβάλ. Κάτι σημαντικό, καθώς μέχρι τις 25 Ιανουαρίου μας λέει το φεστιβάλ, μπορείς να αποκτήσεις όποιο εισιτήριο επιθυμείς για το Release Athens του 26, γενική εισόδου, VIP, συνδυαστικό και αμαία, σε 4 άτοκες δόσεις, αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Όλα αυτά θα τα βρείτε λοιπόν στο releaseathens.gr, κάθετος 4 άτοκες. Γενικά στο releaseathens.gr μπορείτε να βρείτε και τέτοιες πληροφορίες. Θα συνεχίσω με Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στην Αθήνα και το Release Athens, όπου θα παρουσιάσει τον Chris Isaac, ένα special show με τον Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο εμβληματικός αυτός Αμερικάνος τραγουδοποιός με τη μαγευτική φωνή και μια καριέρα που ξεπερνά τις 4 δεκαετίες. Έρχεται στην Αθήνα και μια βραδιά γεμάτη διαχρονικές μελωδίες, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και τον χαρακτηριστικό ρέτρο ήχο του που τον έχει κάνει μοναδικό. Εισιτήρια συγγνώμη, μια μέρα νωρίτερα μαζί το φεστιβάλ, την 3η 2 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει ξεχωριστό artist pre-sale, για το οποίο θα ενημερωθείτε αποκλειστικά μέσω από το social media του καλλιτέχνη. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε την Τετάρτη, προχθές, στις 12 η ώρα, και αμέσως βλέπω τα εισιτήρια, καθώς τα παίρνετε από το more.com, από το releaseathens.gr και στο 211-57-0000. Και τα εισιτήρια για τον Chris Isaac είναι στα, το βλέπω αυτή τη στιγμή, είναι στα 55 ευρώ. Και τέλος, για να σας αφήσουμε κιόλας, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από την εμφάνιση του Jack White με τον Eminem στο γήπεδο των Detroit Lions. Τα παιδιά λοιπόν του Detroit ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Thanksgiving Halftime Show. Το βράδυ λοιπόν της 5ης, η μέρα των ευχαριστειών, το Thanksgiving στην Αμερική, ο Jack White εμφανίστηκε ζωντανά στο Ford Field, γήπεδο των Detroit Lions, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα μεταξύ της ομάδας του Detroit και των Green Bay Packers για την 13η εβδομάδα του NFL. Οι αγώνες των δύο ομάδων έχουν χαρακτήρα γειτονικού ντέρμπι με την ονομασία Whooper Bowl, καθώς οι έδρες που βρίσκονται σε πολιτείες που συνορεύουν και χωρίζονται από τη λίμνη του Μίσιγκαν. Για την ιστορία λοιπόν, η ομάδα του Wisconsin επικράτησε με 31-24. Not important. Σε μουσικότερο επίπεδο, που είναι important, τα σπουδαία συνέβησαν στο επανομαζόμενο Thanksgiving Halftime Show, με τον Jack White να ερμηνεύει ζωντανά με την πάντα του το That's How I'm Feeling από τον τελευταίο του προσωπικό δίσκο με τίτλο No Name. Το Hello Operator των Wild Stripes σε συνδυασμό με το Till I Collapse και σε συνεργεία με τον Eminem, και στο τέλος το ανθεμικό Seven Nation Army. Το διάρκειας 7,5 λεπτών σετ κυκλοφορεί ήδη σε ψηφιακή μορφή στις καθιερωμένες streaming πλατφόρμες υπό τον τίτλο Jack White featuring Eminem Live at Ford Field, και έχει ανέβει και το βίντεο φυσικά σε YouTube και Instagram, όπου μπορείτε να τσεκάρετε τον χαμό που συνέβη και έγινε με αυτούς τους δύο πάνω στη σκηνή. Και κάπως έτσι λοιπόν θα κλείσουμε για σήμερα την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου και μου κάνατε παρέα με τον τρόπο σας, με τα μηνύματάκια σας και με την ενέργειά σας. Να προσέχετε, όπως είπαμε, λόγω της κατάστασης και των μπλόκων, να περιορίσουμε λίγο τις κινήσεις μας, καθώς θα είναι και εξαιρετικά δύσκολες το Σαββατοκύριακο, έτσι προβλέπετε τουλάχιστον. Κατά τα άλλα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε, πολλά φιλιά σε όλους.
1: Λοιπόν, δύο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
2: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
9: Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στον άνθρωπο. Δοκιμάστε έναν καθημερινό περίπατο στη φύση, επιδιώκοντας την άμεση επαφή μαζί της. Το πέλμα είναι γεμάτο νευρικές απολύξεις που στέλνουν ερεθίσματα σε όλο το σώμα. Περπατήστε ξυπόλοιτοι σε χώμα, άμμο ή χορτάρι και θα εκπλαγείτε από το αίσθημα εφορίας που θα σας κατακλείσει. Σε επαφή με τη φύση, ζούμε καλύτερα.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: καρδιά μου άλλη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και ας είναι η ζωή μεγάλη.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα μπει στην καρδιά μου.

Όργανο. Μέσα, είχαμε. Είχαμε. Κάτσε. Προσγεί.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΕ ΑΕ εύχεται στους μουσουλμάνους συμπολίτες μας καλό Μπαϊράμ, χρόνια πολλά, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
8: Έλα Μαριλένα μου, η Ντάλια είμαι.
9: Μα, πάλι μαζί είσαστε?
8: Ναι, ξέρεις Χρυσή μου, είχα κάτι δουλειά στο Μόντε Κάρλο και πήρα και τη ζουμπουλία μαζί. Ελπίζω να μην σε πειράζει, 2 μέρες θα λείψουμε μόνο.
9: 2 μέρες?
8: Ναι, αλλά θα ξανάρθω την άλλη εβδομάδα. Αν θες μπορείς να έρθεις και εσύ μαζί μας. Ο Αλβέρτος είναι πολύ καταδεκτικό παιδί, είμαι σίγουρη ότι θα χαρεί πολύ. Σε αφήνω τώρα γιατί βλέπω την Καρολίνα. Καρολίνα, Καρολίνα, νουσα μισή γεμ, για ζουμπουλία.
10: Μαρινέλα.
9: Ποια Καρολίνα λέει?
10: Ποια Καρολίνα λες, το ρύζι?
8: Του Μονακό.
10: Το ρύζι του Μονακό λέει.
0: Ακούτε Star 888.
11: Όλα του κόσμου τα πουλιά. Όπου κι αν φταίει.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
5: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
4: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-44-29-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον διάλογο.

Τα νεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

νόστισα που με αγάπησαν που δε φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι.

που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
7: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
8: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Αγούχαούτα!
8: Φτάνει.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: θα βγαίνω στα νύχτα
1: και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά.

0: Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά.
1: Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.